αγιά μου αποκοιμήσω. Δίψασες νύνια από βροχή.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω μέσα στα μάτια μου, κύριε.

απλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί.

Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη.

0: 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και αυτό το καλοκαίρι, η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Η

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος. 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947-080-188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
7: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.
9: Και αυτό το καλοκαίρι η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος

0: κι εσύ. Από πού να αρχίσω? Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: δεσπεύδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
0: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
0: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Radio Manos.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα. Και αυτό το καλοκαίρι, η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2315-10-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown K.

0: με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
1: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Βασίλης Καράς. Σε ένα τραγούδι που τραγουδούσαμε μαζί. Έλα, Βασιλάρα!

Μου λέει ο Πιτσιρίκος, έγραψα ένα τραγούδι. Άρα μοναξιά, λέω, όλοι μόνοι είμαστε. Όχι, μου λέει, και παρακάτω. Να είχες μέσα σου καρδιά και θα το δοκιμάσουμε. Το στέλνει και λέω, άρε μοναξιά.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτά

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: Ουσιαστικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά, αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 6932-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5, στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Και αυτό το καλοκαίρι η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
2: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

Η ώρα είναι 2. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.

0: ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβρουσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβρουσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 687 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5.

0: στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4. Υπάρχουν. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Έλα, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκος Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε οι οργοί

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 50.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

Και αυτό το καλοκαίρι, η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος. Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

0: ώρα είναι 6.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη, γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη, τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: θα ζω.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος. Ράδιο Μάνος.
1: 103,4.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρη.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος, 103,4.
1: Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλιώς.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
3: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκος Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 0 53 919.
8: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων.
0: σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Ζιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.

Καλή εβδομάδα λοιπόν, τελευταία μέρα του Αυγούστου. Και βέβαια να θυμίσουμε και να πούμε τους χορηγούς της εκπομπής. Χορηγή της εκπομπής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, τις Κυριακές απόγευμα 6 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, 23510-39911 delivery. Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη delivery 23510-39911. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code Παναγίτη Σαλντάρη 4. Dress Code μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα στο κέντρο της Κατερίνης. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής του πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνες Ενίδη 11. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνες Ενίδη 9. Επαλαμβάνουν νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο, My Max Pet Shop, Λάμνες Ενίδη 9. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου στην περιοχή του σταθμού. Λάμνες Ενίδη 60. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα από αύριο ανοίγει και σας περιμένει από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής εκπομπής στο Σεραϊκό. Επαλαμβάνω και πάλι, χορηγός της εκπομπής το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη delivery 23510-39911. Μπουντίκ Dress Code Παναγίτη Σαλντάρη 4. Μπουντίκ με τα υπέροχα γενικά ρούχα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος 60. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνος 60. Συγγνώμη, 9. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνος 9. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνος Ενίδη 11. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λίτ.

Λοιπόν, θα μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό, έτσι μόνο κινητό, παιδιά. Αν κάποιος δεν θέλει να βγει στον αέρα, να μας το λέει αυτό, εντάξει.

0: Επαλαμβάνει πάλι μόνο στο κινητό. Στο κινητό, παιδιά. Εάν κάποιος δεν θέλει να βγει στον αέρα, θα μου το λέει, έτσι. 6971 785 521. Το έγραψες? Μπράβο, ρε Γατώνια. Να πες. Γεια σου, Λάρη. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Παύλο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Όλα καλά?
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά. Καλή εβδομάδα καταρχάς.
1: Ναι, ναι, καλή ακρόαση, καλή εβδομάδα. Να στείλω μια καλησπέρα και χρόνια πολλά από χθες στην Αλεξάνδρα.
0: Γιόρταζε.
1: Αγία Σοφία. Γιόρταζε χθες, για.
0: Γιόρταζε Αλεξάνδρα.
1: Αλεξάνδρου,
0: ο Αλέκος.
1: Ο Αλέξανδρος.
0: Τι κάνεις? Αλεξάνδρου. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Για χθες, την Αλεξάνδρα και τον Αλέξανδρο.
1: Εγώ πάντως τη θαύμαζα παλιά που έβγαινε η ώρα 11.
0: Ναι, εντάξει, ήταν μια γυναίκα.
1: Πάρα πολύ ωραία, καθόμουν στο κρεβάτι.
0: Και εντάξει, ήταν μια γυναίκα που δεν είχε κακία μέσα της. Δεν είχε κακία, ήταν μια γυναίκα μορφωμένη. Φαινόταν τρόπος που μιλούσε, ξέρεις, ο άνθρωπος αγαπιέται και από τον τρόπο που μιλάει, έτσι.
1: Ναι, μάθαμε πάρα πολλά από την Αλεξάνδρα, αλλά θα ήθελα να την ακούω τα βράδια η ώρα 11.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Ας πάρει τηλέφωνο, δεν έχουμε θέμα εμείς.
1: Θαυμάσα και από τους άντρες σου, θαυμάσα τον Παναγιώτη από Κατερίνη.
0: Παναγιώτης, ε, ωραίος είναι Παναγιώτης, ναι. Ωραίος είναι.
1: Και η Αλεξάνδρα και ο Παναγιώτης, έτσι.
0: Ναι.
1: Τους δύο
0: από αυτούς
1: θαυμάζω,
0: όχι και τους άλλους,
1: αλλά πιο πολύ την Αλεξάνδρα. Θα βάλω με ένα τραγούδι. Ποιο? Το που
0: έβαζε η Αλεξάνδρα
1: με τον
0: Μπάση.
1: Ποιο? Δεν είσαι πουθενά. Δεν είσαι πουθενά.
0: Μπάσης.
1: Πήγα να κόψω ένα λουλούδι στο νόμο, είστε εσύ.
0: Δεν είσαι πουθενά.
1: Ναι, από εκεί, ναι,
0: έμαθα. Κοίταξε, από τους ανθρώπους πάντα μαθαίνεις, από όλους τους ανθρώπους μαθαίνεις.
1: Ναι.
0: Από όλους τους ανθρώπους, είτε είναι μικρή είτε μεγάλη, εάν δεν είσαι εγωίσταρος, πάντα μαθαίνεις.
1: Ναι, αυτό είναι. Εγώ θα ήθελα έτσι να βγαίνει τα βράδια, να λέει έτσι ωραία
0: λόγια. Ναι, να βγαίνει, γιατί να μην βγαίνει.
1: Είχα τη συνομιλία πολύ ωραία, ίσως. Έγινε καλή ακρόαση, καλή εβδομάδα.
0: Το τραγουδάει ο Λιδάκης του, δεν είσαι πουθενά. Όχι ο Μπάσης.
1: Ναι, όχι, εγώ να μην σε Μπάση.
0: Όχι, όχι, ο Λιδάκης τραγουδάει.
1: Ναι, Παύλο.
0: Ναι.
1: Αν κάποτε έπαιρνα τηλέφωνα ο Βαγγέλης, την Νικολέτα, θυμάσαι?
0: Βαγγέλης, ποιος Βαγγέλης?
1: Ο Βαγγέλης έβασε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, δεν το θυμάμαι.
0: Ποιος Βαγγέλης, καλά.
1: Ο Βαγγέλης από το ζωρό.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι τέλος... πολύ ωραίο τραγούδι, δεν θυμάμαι ούτε το τίτλο.
0: Ναι, τόσο. Ωραία, το δεν είσαι πουθενά, έτσι, Στέλλα.
1: Ναι, ναι, έγινε.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Έγινε.
0: Τσο, τσο, τσο. Παναγιώτη, σε είδα σε λίγο. Βάλε κάπελα 500 κιλά κρασί για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή με τα γαλάζο μουσταρδί μάτια. Βγήκε τσιγάρα και την έκανε.

0: Έχουμε την Αθηνά. Η Αθηνά στην αρχαιότητα ήταν η θεά της Γεωργίας.
1: Η θεά Αθηνά, δεν ξέρω από εκεί και πέρα.
0: Νομίζω ήταν, αν θυμάμαι καλά, γιατί και εγώ έχω τελειώσει το σχολείο πριν από 500.000 χρόνια. Ήταν η θεά, νομίζω, Γεωργίας.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Ναι. Για πες.
1: Ένα τραγούδι του Λάκη Χαλκιά, όποιο θέλεις.
0: Ναι.
1: Και το αφαιρώνω στην οικογένειά μου,
0: ναι,
1: και σε σένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, Αθηνά. Ευχαριστώ, Αθηνά μου. Να είσαι καλά.
1: Έγινε.
0: Γεια. Ciao.

0: Είσαι έτοιμη? Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μακούς. Μακούς.
1: Ναι.
0: Έλα, καλησπέρα λόγω. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλά είμαστε.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, όλοι.
0: Όλοι είμαστε καλά. Αυτό μετράει. Είμαστε
1: καλά. Ναι, και να είναι καλά όλοι.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Θα ήθελα το τραγούδι, ναι, για τα... τα κορμιά φέρνουν καράβια.
0: Πώς?
1: Αν το λέω στο στατισμό σχολείου. Έτσι.
0: Τα σκοινιά.
1: Τα κορμιά φέρνουν καράβια.
0: Στατισμό σχολείου. Δεν πιστεύω να υπάρχει αυτό το τραγούδι. Για να το δω λίγο. Μοσχολείο.
1: Δεν το λέω σωστά.
0: Μοσχολείο. Μήπως το μπέρδεψες, μοσχολείο. Πώς τα...
1: Δεν σ' ακούω κιόλας.
0: Τα κορμιά...
1: Φέρνουν καράβια.
0: Για να δούμε λίγο τα κορμιά. Κορμιά, φέρνουν καράβια. Τι λέει, πώς πάει...
1: Δεν το λέω σωστά.
0: Δεν ξέρω, θα το δούμε τώρα. Πες το και έγινε, και αν τα ακούς να με τηλεφωνήσεις.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο να δω. Ο χωρισμός, τα κορμιά καράβια, αυτό λες?
1: Ναι.
0: Άρα, μπράβο. Όλα καλά.
1: Είδες που συνεννοηθήκαμε.
0: Συνεννοηθήκαμε, λοιπόν. Έγινε.
1: Και το άλλο, τη ρητήρα στο μέτωπο μου.
0: Καλά, οκ. Τσα, τσα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
2: Γεια σου κύριε Παύλε, ο Θεοφάνης είμαι.
0: Παύλος, Παύλος, τον ελληνικό, φιλαράκια είμαστε, φιλαράκια.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά ρε Θεοφάνη με το ωραίο όνομα, καλά.
2: Λοιπόν, θέλω δύο αφιερώσεις.
0: Ναι.
2: Το ένα είναι, δεν βρήκα έναν άνθρωπο, του Καζαντζίδη.
0: Ναι.
2: Να του χαρίσω το φίλο μου τον Αλέκο και σε όλο το ακροατήριο. Και το άλλο, βάλε μου την πριγκιπέσα, με την πίτσα που Πατοπούλου.
0: Πριγκιπέσα. Καλά είσαι εσύ, πού?
2: Δόξα τω Θεώ, απολαμβάνω τώρα τη μουσικούλα σου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριγκιπέσα...
2: Καλό βράδυ, Παυλάκο μου, γεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, τσάω. Πριγκιπέσα είναι, νομίζω, από την πίτσα Παδοπούλου, ναι, σωστά. Περίμενε μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό. Σταθερό όχι. Σταθερό όχι. 6971-785-521. Να ακουγόμαστε όλοι. Αμερικάνικη εκπομπή. Παρακαλώ. Ναι. Μ' ακούς, Παναγιώτη? Παναγιώτη. Τα έπαιξε το κινητό. Περίμενε λίγο. Παναγιώτη.
3: Αν τερματίσετε την κλίση, το μήνυμα θα σταλεί.
0: Παναγιώτης, τι έγινε, Παναγιώτη? Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Παναγιώτη, πάρε μου τηλέφωνο, γιατί δεν μπόρεσα. Λοιπόν, θα μας παίρνετε μόνο στο κινητό. 6971-785-521. Παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, μ' ακούς? Μ' ακούς?
4: Ο Παύλος σήμερα, την εξοχή.
0: Έλα ρε Παύλο. Τι κάνεις?
4: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα πάλι.
0: Από αύριο θα λέμε καλό μήνα.
4: Θέλω δύο τραγουδάκια, εάν μπορείς.
0: Για πες.
4: Για το Δημήτρη, το Μακρύαλο και τον Άγγελο. Από τον Κορινό.
0: Πες.
4: Από τον Παύλο, από την εξοχή.
0: Ακούστηκες, πες μου. Αυτά.
4: Εσύ.
0: Ναι.
4: Ένα ποντιακό. Εκάγε το τσαμπασίλ και τ' άλλο, δεν πιστεύω πια γυναίκα.
0: Δεν πιστεύω.
4: Έγινε.
0: Έγινε, τσάω.
4: Με πολύ αγάπη, καλό μήνα και σε όλα τα παιδιά, το Ράδιο Μάνος.
0: Έγινε. Πες το και έγινε.
4: Έγινε, παλικάρι μου.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν, ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου, παιδιά. Παναγιώτη, γιατί έγινε έτσι? Τι έγινε? Μ' ακούς? Δεν ξέρω. Παναγιώτη, ξαναπάρε με, έχεις πρόβλημα με την ακρόαση. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παναγιώτη, άμα θέλεις πάρε μου τηλέφωνο, γιατί δεν μπορείς να σε βγάλω. Λοιπόν, θα παίρνετε μόνο στο κινητό, όχι σταθερό. Σταθερό δεν υπάρχει. Μόνο οι άλλοι που κάνουν εκπομπή, σαν άλλα παιδιά. Έλα, σ' ακούω, καλησπέρα. Για πες.
5: Καλή εβδομάδα, κύριε Λένα, είμαι καλέ.
0: Ναι, σαν κατάλαβα.
5: Ναι, τι πεις?
0: Καλά, μια χαρά, μια χαρά.
5: Χαμός γίνεται εκεί, χαμός.
0: Ναι.
5: Χαμός γίνεται. Θα θέλαμε δύο τραγουδάκια.
0: Ναι.
5: Με το Στράτο Κύπριο, μην περιμένεις πια. Το άκουσες το πρώτο?
0: Ναι, μην περιμένεις πια, ναι.
5: Ναι, με το Στράτο Κύπριο μην περιμένεις πια, και το δεύτερο με τον Παπάζογλου, ένα και ένα κάνουν δύο.
0: Okay.
5: Θα το χαρίσω στην οικογένειά μου, στον άντρα μου, σε σένα και σε όλες τις φίλες μου.
0: Okay.
5: Εντάξει, yeah. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.
0: Να σε καλά, να σε καλά, γεια σου, γεια. Yeah. Λοιπόν, Παναγιώτη, δεν μπόρεσα να σε βγάλω. Άμα δεν σε πάρει εσύ τηλέφωνο, γιατί δεν μπορώ να σε ακούσω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια. Έλα, Αθηνά, για την κυρία Αθηνά από το Κεραμίδι.

0: Έλα, Λέγκο.
1: Καλησπέρα, Παύλο.
0: Γιόρτασες, χρόνια σου πολλά και δημόσια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, Παύλο.
0: Τα γλυκά, τα μπιφτέκια, τα σαλάμια, τα κασέρια, δεν έφερες τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι λέει?
1: Τι κάνεις άλλο, καλά?
0: Καλά, μια χαρά, μια χαρά. Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο.
1: Πολύ έπεσε, πολύ δουλειά, έτσι.
0: Περίμενε λίγο, μισό λεπτό, περίμενε.
1: Είπα να πάρω και εγώ, λέω να πάρω.
0: Περίμενε, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Έλα, Παύλο, γεια σου.
0: Γεια σου.
2: Ο Γιώργος θα δω, ενηλικά.
0: Γεια σου, Γιώργο μου, τι κάνεις?
2: Και δεν έχω να επικοινωνήσω.
0: Τι λέει?
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
2: Τώρα για να Παυλάκι.
0: Ναι.
2: Βάλε δύο τραγούδια του Καλατζή.
0: Πώς?
2: Ένα είναι. Βρήκα την αφιλοκτία του Σταμούλη.
0: Πώς? Δεν σε ακούω.
2: Βρήκα την αφιλοκτία του Σταμούλη του Λογία.
0: Α, του Καλατζή. Καλατζής.
2: Ναι, του Καλατζή, ναι. Και το άλλο είναι. Να γελιούσα.
0: Σταμούλης. Αυτός ωραίος τραγουδιστής, Μάρο Καλατζής.
2: Ναι, πολύ έκπαιδανε και χρόνια.
0: Ναι, ναι, και Σταμούλης και ποιος άλλος?
2: Και κάτω στην Αγελιούσα.
0: Κάτω στην Αγελιούσα.
2: Ναι, ναι.
0: Οκ.
2: Έγινε, Παυλάκη μου, άντε καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλά είσαι? Καλά είσαι?
2: Καλά ρε Παυλάκη, καλά.
0: Ναι.
2: Καλά ρε
0: Παυλάκη,
2: μα είσαι.
0: Άντε. Άντε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου. Έλα, Αλέκο.
1: Έλα, Παύλο,
0: έλα.
1: Σ' ακούω.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, Παύλο, εσύ τι κάνεις?
0: Απλά σου λέω μισό
1: λεπτό. Όλα καλά.
0: Σε λέω μισό λεπτό λίγο να ακούσω και τον άλλον, αλλά δεν άκουσα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, κάνε τη δουλειά σου.
0: Ωραία, πες ποιο τραγούδι. Πες τραγούδι.
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Κοίταξε, θέλω το άστο τρελό στην τρέλα του το ένα.
0: Να.
1: Και το άλλο, ένα του Καφάση θέλω, περίπτωσή μου αμαρτωλή.
0: Περίπτωσή μου, ωραίος Καφάσης.
1: Ναι, πολύ, μ' αρέσει πολύ.
0: Εμείς, Καφάσης.
1: Αφιερωμένα στο φίλο μου το Χάρη, το φίλο μου τον Νικόλα το, από το παλιό Κεραμίδι, σε σένα προσωπικά, στην οικογένειά μου, και σε όλο το ακροατήριο του ράδιο Μάνος με πολύ αγάπη.
0: Έτσι, έτσι, να παίρνουν τηλέφωνο και να ακούγονται όλος ο κόσμος. Power, δύναμη ο Μάνος.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Έγινε, Παύλο, χάρηκα πολύ.
0: Κι εγώ, κι εγώ.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ.
0: Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Αλέκος, φίλος μου, Αλέκος. Θεοφάνη για σένα.

0: Λοιπόν, στη γραμμή έχω το φίλο μου το Στέλιο. Γεια σου Στέλιο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Παπλάκου, άρχοντα.
0: Τι κάνεις, καλά στα παιδιά.
1: Ρε. Όλα καλά ρε φίλε, όλα καλά.
0: Τώρα μπήκαν δύο φίρμες μεγάλες. Μπήκαν ο Αλέν Τελόν και ο... πώς είναι τον όνομα. Λοιπόν, τι κάνεις Στέλιο ρε, Στέλιο.
1: Όλα καλά ρε φίλε, όλα καλά. Κάνω τσακού από το φτώλιο ώρα που άνοιξες τσακού.
0: Λοιπόν, πες μου τραγούδι.
1: Παύλε, το ένα είναι από το Στέλιο Καζαντίδη. Σαν απόκληρος γυρίζουμε στην κακούργα ξενιδιά. Και το άλλο είναι σαν πράγια της φυραγής κοιμάται ο Στέλιος ο Μπεγκρίος. Αυτό τα δύο. Θα τα κάτσω εγώ τα δει στον κύριο από την Ευτάλογο. Στον κύριο το Σερέο αν ακούει για την τέχνη και πειράζει. Και σε όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Οκ. Έγινε,
1: έγινε.
0: Δώσε λίγο χρόνο, εντάξει.
1: Να σε καλά,
0: άντε, τσάν, τσάν, τσάν. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Παύλο Σουηδό, τα παιδιά της Καλαμαριάς το 1979. 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ συμβασιούχος. Ιδιοκτήτης του Δία Βουλένα κάποτε. Και συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία κάποτε. Παύλος Βασιλείου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ έχω δύο βετεράνους του ραδιοφώνου, μάλλον έναν. Ο άλλος ήταν στις δημόσιες σχέσεις, ο Τάκης. Λοιπόν, κάτσε να πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι για τη φίλη μας την... Πώς θυμάμαι, ξέχασα το όνομά της τώρα. Θες να θυμηθώ. Τάκης, βγήκε έξω. Βγήκε να
1: καπνίσει.
0: Θες να... Λοιπόν, Κύπριος, μη περιμένεις πια να ακούσουμε.
1: Στράτος Κύπριος.
0: Ναι, σ' αρέσει.
1: Το ξέρω, Α, τι γράφω τον Κατατζίδη.
0: Ναι, τον Κύπριο δεν τον είχα σε πολύ εκτίμηση, να σου πω την αλήθεια εγώ.
1: Αυτή είναι κλόνη του Στέλιου.
0: Δεν τον είχα πολύ έτσι. Δηλαδή ένα τραγούδι Κύπριος μου άρεσε.
2: Αυτό που με έλεγε προχθές.
0: Ποιο?
2: Μοιάζει η φωνή μου του Στέλιου.
1: Θαυμαστή του Κατατζίδη.
0: Όχι. Η φωνή που με έμοιαζε πολύ ήταν του Ξανθάκη, έτσι λίγο έφερνε λίγο.
1: Και αυτός πάει να τον πιάσει, αλλά δεν.
2: Πιο πολύ λοιπόν, που βελίσει τα ρεπτήρια.
0: Όχι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Στράτο Κύπριο, μην περιμένεις πια. Αφιερωμένο για τα φιλαράκια μου εδώ που είναι. Ο ένας είχε και το. Πώς έγινε παλιά, πώς έγινε παλιά.
1: Ραδιοέκφραση.
0: Ραδιοέκφραση. Φοβερός σταθμός. Και το Ράδιο Τάκης. Και το Ράδιο Τάκης, πούμε.
2: Ραδιοέκφραση.
0: Ναι, ραδιοέκφραση πρώτα.
2: Οι παλιοί θα το θυμούνται εδώ, σε κάνει.
0: Αφού τα ακούγεται στον αέρα. Ραδιοέκφραση.
2: Στον αέρα τώρα.
0: Ναι, ναι, τι νομίζω. Άντε, άντε είμαστε. Αμερικάνικοι. Ρεσί, Αμερικάνικη εκπομπή.
2: Τον παλιό πληθυσμό του νομού.
0: Έλα, Παναγιώτη, Παναγιώτη θα ξέρει. Ο Παναγιώτη θα ξέρει, παιδί μου. Παναγιώτη. Τι κάνει, Παναγιώτη.
3: Καλά, Παύλε, δόξα τω Θεώ. Έχω τις εκπομπές σου.
0: Έχω ένα παιδί που έβγαινε παλιά ραδιοέκφραση.
2: Σάκης.
0: Σάκης.
3: Ναι.
0: Το θυμάσαι, τον άκουγες.
3: Τον άκουγα, ναι.
0: Πέρα.
3: Θεό, μου τιμήσεις.
0: Είναι...
3: Εποχές παλιές.
0: Είναι ένα καλό παιδί, ναι. Εξαιρετικό παιδί.
1: Ποιος είναι, πώς το λένε.
0: Παναγιώτη, ναι. Παναγιώτη το λένε. Έλα δούμε, έλα λίγο.
2: Για,
0: Παναγιώτης.
4: Έλα, Παναγιώτη, γεια σου.
3: Γεια σου.
4: Τι κάνεις, καλά είσαι.
3: Καλά είσαι, καλά είσαι. Από σ' άκουγα παλιότερα.
4: Μ' άκουγες γιατί παίζαμε παλιά λαϊκά το βράδυ.
3: Ναι, ναι.
4: Ναι, ναι.
3: Και συνήθως μέχρι τις μία μισή άκουγα πάντα ραδιοφωνό και...
4: Μπράβο, ναι, ναι.
3: Τηλεόραση έβλεπα ελάχιστα.
4: Σε ποια περιοχή είσαι.
3: Είμαι στην Κατερίνη, περιοχή Καταφιώτικα, κοντά στο πάρκο.
4: Και ακούσε εδώ τον Παύλο, τον μεγάλο τον Παύλο,
3: Ναι, ακούω τον μεγάλο τον Παύλο.
4: Άμα ήξερες τι ιστορία έχει αυτός ο Παύλος.
3: Δόξα τω, περνάμε καλά πιστεύω, μας κρατάει καλή παρέα.
4: Δεν υπάρχει... άκουσέ με λίγο να σου πω. Είστε τυχεροί που υπάρχει στο ραδιόφωνο του νομού Πιερίας της Κατερίνης γενικότερα. Ο Παύλος, ο Παύλος. Τυχεροί είστε, να ξέρεις.
3: Σίγουρα, γιατί υπάρχουν και άλλα ραδιόφωνα, αλλά μόνο παίζουν, ας πούμε, δεν επικοινωνούν.
4: Αυτό είναι, ο Παύλος ξέρει να κάνει ωραίες εκπομπές, ξέρει να κρατάει παρέα τον κόσμο.
3: Έτσι.
4: Σας κρατάει
3: και
4: παρέα.
3: Και τον αισθάνεσαι ότι έχεις ένα φίλο πάντα.
4: Έτσι, έτσι, μπράβο. Και είναι, έχει αμεσότητα ο Παύλος. Πάντα έτσι ήταν από μικρό παιδί ο Παύλος.
3: Αυτή είναι η επιτυχία μεγάλη νομίζω.
4: Ναι, ναι. Να τον αγαπάτε και να τον στηρίζετε όσο μπορείτε.
3: Όσο μπορούμε πάντοτε. Υγεία να έχουμε όλοι μας μόνο και
0: λοιπόν,
3: να είμαστε μια μεγάλη
0: πρόσεξε,
3: παρέα όπως
0: πρόσεξε, πρόσεξε. Παναγιώτη, μεταξύ εκφωνητών συνήθως δεν υπάρχει αυτό το τι είναι εκτίμηση και αγάπη. Ο Σάκης απέναντί μου και εγώ απέναντί του και όχι μόνο στο Σάκη και σε όλους δηλαδή δεν είχα ποτέ αυτό το τη ζήλια.
1: Όχι, ρε, τι...
0: όχι, δεν κατάλαβες. Εδώ ας σε πω μια περίπτωση, κάνω μια απεργία. Κάποτε σε ένα σταθμό που ήμουν εγώ, σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που ήμουν, κάνω μια απεργία. Να φύγω. Ζήλευαν.
3: Κάνεσαι πάμε γιατί.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν. Για πες τραγούδι. Πες τραγούδι.
3: Τραγούδι. Ναι. Αναγκάστηκα να φύγω του Λευτέρη Μητυλινέου.
0: Ναι.
3: Και το λάθος του Γιάννη Πάριου.
0: Ωραία, θα βάλω κάποια τραγούδια που χρωστάω και μετά κάπα και το δικό σου.
3: Όσο θέλεις, εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
3: Όποτε θέλεις, καθημερινά σε όλο το ακροατήριό μας. Σε όλο το ράδιο μας και ιδιαίτερα εσένα.
0: Το λάθος,
3: με πάρα πολύ συνήθως,
0: το λάθος και του Πάριου και το αναγκάστηκα να φύγω, οκ.
3: Αναγκάστηκα να φύγω, του Λευτέρη Μητυλινέου.
0: Σάκης. Τάκης, τα καλύτερα παιδιά στον κόσμο.
3: Συμφωνώ.
0: Και ο Παναγιώτης. Τσον, τσον, τσον. Γεια σου Παναγιώτη. Το τραγούδι μιλάει για μια ψηλή, κοντή ξανθιά μελαχρινή, με γαλαζοπράσινα μουσταρδί μάτια, που πήγε για τσιγάρα και εξαφανίστηκε.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Περίμενε λίγο, περίμενε σώ. Η Καλυψό που καλύπτει τα ίχνη της.
1: Ορίστε.
0: Είσαι η Καλυψό που καλύπτει τα ίχνη σου.
1: Ποιος καλύπτει τα ίχνη του, για να ξέρω. Όχι.
0: Λοιπόν, έχω εδώ δύο παιδιά, πολύ καλά παιδιά. Πλούσια, ευγενικά, μορφωμένα, αστέρια, ψυχούλες. 48 και 53 χρονών.
2: Από ποια περιοχή?
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ποια περιοχή είσαι?
1: Εγώ?
0: Ναι, ρωτάει ο Σάκης.
2: Κατερίνη.
1: Εγώ ποια περιοχή είμαι?
0: Ναι, βρε, ναι, Κατερίνη.
1: Κατερίνη. Α, Κατερίνη.
0: Κατερίνη.
1: Σταθμό.
0: Κάτσε, βάλε βενζίνη λίγο.
1: Σταθμό.
0: Το ράδιο έκφραση το άκουγες? Που έκανε παλιά.
1: Δεν το έχω. Παύλο, μπορεί, αλλά δεν θυμάμαι κιόλας. Έχουν περάσει τόσα χρόνια.
0: Τι τόσα, μια παιδί 18 χρονών είναι, τι.
1: Τώρα μεγαλώσαμε, εντάξει.
0: Έλα, τι μεγαλώσαμε, 150 χρονών είμαστε, άντε.
1: Ναι, 150 χρονών.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Περίμενε
0: να πω κάτι που θέλω να πω. Είμαι στο πανόραμα. Τώρα να ανοιχτώ το μικρόφωνο. Είμαι στο πανόραμα, κάνω κουμπί. Παίρνει μια κροάτρια, ακούω τη φωνή. Παίρνει μια κροάτρια από Τσίρικα, 17 χρόνια. Μου λέει, Παύλε, μου λέει, φαντάρος πήγες. Λέω, όταν πήγα φαντάρος δεν υπήρχαν όπλα. Μου λέει, τι υπήρχαν, το ξεκιακούντια.
1: Όντως δεν υπήρχαν όπλα.
0: Και στο δημοτικό, λέω, περίμενε. Και στο δημοτικό, τη λέω, δεν υπήρχαν τετράδια. Λέει, τι υπήρχαν, πάπυροι. Κράτο τη λέγω, με το κλείσε το τηλέφωνο, επειδή δεν είμαι έτσι. Αυτή πίστευε. Λοιπόν, να πα τραγούδι.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να μου ακούσω κάτι από Χαρά Βέρα. Εγγύηση.
0: Αμά.
1: Αμάξα, μάλλον αυτό το τραγουδάκι αφιερωμένο.
2: Αγγίζω
1: για μένα. Ναι, τη Χαρά Βέρα. Πολύ ωραίο τραγουδάκι.
0: Καλά. Έγινε.
1: Εντάξει.
0: Έγινε, Άντσο.
1: Άντε, την καλησπέρα μου, καλή εκπομπή, καλή συνέχεια.
0: Στο Σάκη και στον Τάκη.
1: Σε όλους. Στους ακροατές και ακροάτες που ακούνε το ράδιο Μάνος.
0: Με τον.
1: Που πήραν τηλέφωνο και αυτοί που θα πάρουν.
0: Με
1: την
0: τον.
1: Καλησπέρα μου.
0: Με τον.
1: Ετών 150. Εντάξει.
0: Ψυχολογικά.
1: Με
0: κάλυψες. Όχι, ρε, περίμενε. Με τον είπα.
1: Ετών.
0: Με τον. Ποιος παρουσιάζει την εκπομπή, βρε.
1: Α, ποιος παρουσιάζει την εκπομπή. Εγώ είμαι 150 χρόνια, σου πω ποιος παρουσιάζει την εκπομπή στο ράδιο Μάνος.
0: Ναι.
1: Ο Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Από Κατερίνη.
0: Έγινε. Άντε, φιλιά. Τσάμε.
1: Τα... Έγινε την καλησπέρα μου.
0: Γεια. Καλυψώ που καλύπτει έχνη της.

0: Έλα τρελαγόρι.
1: Έλα παγουδάρα, τι κάνουμε?
0: Καλά, μια χαρά, όλα καλά.
1: Άλλη που μου είχες, σε όλη την παράγκη που έχεις.
0: Είναι ο Τάκης από Καλαμαριά και είναι και ο... ο Σάκης, πώς έγινε?
2: Ράδιο
0: Έκφραση, νούμερο ένα σταθμός κάποτε.
1: Τι κάνει? Το άκουγα παλιά. Έπαιρνα και τηλέφωνο.
0: Μπράβο. Σάκης.
1: Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
0: Ναι, καλά είμαστε, μια χαρά περνάμε καλά. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
1: Όλα τα τραγούδια αφιερωμένα για όλη την παρέα που ακούει την εκπομπή. Ακούει την εκπομπή.
0: Έγινε.
1: Όλη την παρέα. Και θέλω δύο τραγουδάκια από

0: Ο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Λοιπόν, εδώ στην παρέα μας έχω δύο εκλεκτά φιλαράκια, το Σάκη και τον Τάκη, και περνάμε πάρα πολύ καλά. Γρήγορα για ύπνωση. Εσύ θα παίρνεις μια φορά και θα το κλείνεις μετά. Θα πηγαίνεις για ύπνο. Μ' ακούς? Πες.
1: Άμα μ' ακούσεις, γράψε που λένε. Αυτό λες. Κι άμα τ' ακούσω, θα το γράψω.
0: Okay.
1: Γεια σου ρε φιλαράκι ρε Παύλο.
0: Έγινε, άντε πλάκα κάνω. Φιλιά.
1: Για μου λες, γιατί δεν βάζεις Σάββατο, δηλαδή όποιος πρόλαβε τον κύριο Νίδε, ε.
0: Θα βάλω, κάτσε, τώρα έχουμε τη λένε πολλά.
1: Έγινε ρε Παύλο.
0: Έγινε.
1: Συνανόματε.
0: Έγινε φιλαράκι μου, να είσαι καλά, πλάκα κάνω, άντε, τσάω. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα, παιδιά, είναι πάρα πολλά τηλέφωνα και πολλά. Αρκετά τηλέφωνα μας έδωσε.

0: Για το φίλο μου, τον καλό μου φίλο που τον... Κάτσε λίγο να το θυμηθώ, ξεχνάω και εύκολα τώρα, μιλάμε εδώ πέρα. Τον Αλέκο. Τον Αλέκο, το φίλο μου τον Αλέκο. Λοιπόν, περίπτωση μου, θα ακούσουμε καφά. Καφά, σ' αρέσει καφά.
1: Περίπτωση μου.
0: Ω, καφά.
1: Περίπτωση μου, Απαρτολή.
0: Ω, καφά, κάτσε καλά. Όλα τα λεφτά. Το... Περίπτωση μου, Αμαρτωλή. Λοιπόν, αφιερωμένο και τον Αλέκο.
1: Νίκο, θα... λάθος.
0: Ναι, ωραίος.
1: Λάθος.

0: Έλα, καλησπέρα.
1: Ο Γιώτης το μελαχρινό αγόρι που κάνει εκπομπές στο Μουσικό Γαλαξία ή το Ιντερνετικό. Να τον ακούς το Γιώτη.
0: Καλησπέρα, μ' ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι. Είναι εδώ κοντά μου ο Τάκης και ο Σάκης.
0: Ποιος Σάκης?
1: Δεν ξέρει, εντάξει, είναι δύο φύλλα.
0: Δεν είναι ο Κίτρος από το Σάκη, άλλο Σάκης.
1: Τέλος πάντων, άλλο Σάκης είναι.
0: Άλλο Σάκης. Εκείνος από το Κίτρο δεν παίρνει τηλέφωνο.
1: Όχι, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Όχι, άστον. Τι κάνουμε?
1: Καλά, μια χαρά, όλο καλά.
0: Δεν σε ακούω καθαρά, είσαι μακριά από το μικρόφωνο.
1: Μ' ακούς τώρα?
0: Τώρα σε ακούω, ναι.
1: Θα σηκώσω καμιά πυλώνα να δώσω. Λοιπόν, για πες τι κάνεις.
0: Καλά, να τελειώσαμε τις διακοπές μας, πήγαμε το κοκόρι, γυρίσαμε. Αύριο έχουμε κανονικά εκπομπή, θα κάνουμε Τρίτη, είναι αύριο,
1: ναι.
0: Είναι η μέρα μας.
1: Πού κάνεις,
0: για πες... Πώς?
1: Πού κάνεις?
0: Είπαμε, Μουσικός Γαλαξίας Θεσσαλονίκης.
1: Ωραία.
0: 24 ώρες λαϊκά τραγούδια. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή είμαστε, 6-9. Εδώ και αρκετά χρόνια, παλιό σταθμός Παύλος Βασιλείου Live.
1: Ναι.
0: Τώρα καινούργιος, λέγεται άλλη ονομασία, Μουσικός Γαλαξίας Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πήρα να πω μια καλησπέρα στο ακροατήριο εκεί, στο Ράδιο Μάνος, σε όλο τον κόσμο. Άκουσα και την Καλυψό πριν από ώρα, ήμουν αλλού.
1: Ναι.
0: Ακούγα και δεν πήρα εκείνη την ώρα, λέω κάτσε, θα πάρω πιο ύστερα. Έφτασε η ώρα και πήρα. Λοιπόν, ό,τι τραγούδι βάλει θα το
1: ρίξω. Καλαμαριά, τι λέει?
0: Αμάστου, γνωστούς και φίλους που ακούνε αυτή την ώρα. Έτσι.
1: Καλαμαριά, τι λέει? Τι λέει Καλαμαριά?
0: Απόλλων, φίλε μου, έγινε κλήρωση και τρία παιχνίδια και τα πρώτα τρία παιχνίδια είναι εκτός έδρας. Απίστευτο και όμως αληθινό. Είμαστε η μόνη ομάδα που ξεκινάμε με τρία παιχνίδια εκτός έδρας. Παίζουμε στη Σύρο με η ομάδα εκεί, Ελασίρου, μετά έχουμε το, παίζουμε στο Πανιόνιο και παίζουμε και στο Άκτορ. Αστήρ Ακτορ, Β' η ομάδα.
1: Κάτσε λίγο, να εξηγήσω λίγο.
0: Τέλος πάντων, ήθελα να σου πω ότι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ο Απόλλων, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και να κρατηθεί στην κατηγορία αυτή, είναι, δεν κοιτάμε ψηλά, σιγά σιγά. Τώρα είμαστε νεοφώτιστοι, οπότε σιγά σιγά κοιτάμε. Mm. Αυτά φίλε, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, Γιώτη, Καλαμαριά, τι λέει κίνηση?
0: Α, ναι, χαμός. Εγώ είμαι και το μικρό εδώ, έγινε τη στρατήρα. Πήγαμε κάνα δύο φορές από την τότε που άνοιξε. Πήγα και μέχρι την Ήκρα και στο τέρμα που κάνει και κατέβηκα και χθες προς τα κάτω. Μια χαρά. Η γραμμή είναι κανονικά μία. Μίκρα και σιδηροδρομικός σταθμός. Η άλλη γραμμή είναι Ελβετία και σιδηροδρομικός σταθμός. Επομένως δεν υπάρχει σύγκριση, δεν μεταβίβαση.
1: Πάντως
0: είναι... Αν θες να τρίψεις και να πας από Καλαμαριά, Ελβετία.
1: Πάντως...
0: Κατεβαίνει Μαρτίου, παίρνεις το άλλο το αυτό και πας στην Ελβετία.
1: Πάντως είναι καλό ότι για την Καλαμαριά μια χαρά είναι. Για την Καλαμαριά.
0: Πάρα πολύ καλά. Και κόσμος έρχονται, πάνε, έρχονται και εμείς κατεβαίνουμε και άλλοι έρχονται για εμείς. Εγώ πεζόδρομο στην Καλαμαριά. Πείτε. Πολύ κίνηση, πάρα πολύ.
1: Πόσο είναι το στήριο?
0: Δεν ανοίξανε, οπότε...
1: Το στήριο πόσο είναι το μετρό?
0: Το στήριο είναι 30 για τους πάνω από 65 και 60 για τους ενήλικες. Και για τους φοιτητές και τους μαθητές είναι και αυτό 30. Ναι. 30 μαθητές και συνταξιούχοι πάνω από 65. Είναι εταιρεία, είναι συνταξιούχοι πάνω από 65, είναι 30 λεπτά. Αλλά είναι μια μονή διαδρομή, δεν μπορεί να πας με το ίδιο εισιτήριο. Να πας με τα κόβεις άλλο για να γυρίσει.
1: Λοιπόν, ωραία, εντάξει.
0: Πάντως είναι πολύ καλά. Πάντως που είναι τσάκα τσάκα. 20 λεπτάκια από την Καλαμαριά στο σταθμό, στο τέρμα.
1: Λοιπόν, πότε κάνεις εκπομπή, είπαμε εσύ, πότε κάνεις εκπομπή?
0: Είπαμε αύριο, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 6-9 το απόγευμα, ραδιόφωνο, ιντερνετικό επαναλαμβάνω, Μουσικός Γαλαξίας Θεσσαλονίκης. Μόλις πείσαι ο ίντερνετ Μουσικός Γαλαξίας Θεσσαλονίκης, τσακ, εκεί θα μας ακούσετε αύριο στις 6 ώρα.
1: Μπράβο, και λοιπόν, καλή εκπομπή, ευχαριστώ.
0: Έγινε, φίλε, καλή συνέχεια και βάλω και αγούθες, κατά τη δυνάνε και ό,τι να
1: είναι. Έγινε.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σου.
2: Καζατζηδικός,
1: ναι. Ο Γιώτης, ναι, πάντα. Ο Γιώτης, ήμασταν σε ένα σταθμό στην Καλαμαριά πειρατικά τώρα. Εγώ ήμουνα, έχουμε 5 χρόνια διαφορά. Το σημείο πιο μεγάλος. Λοιπόν, και ήμουνα πιτσιρίκος και επειδή ήμουνα πολύ μικρός τότε, έδινα και 10 δραχμές για να κάνω κούβες. 10 ήμουν. Ήμουνα πολύ μικρός, μιλάω τώρα πολύ μικρός. Αφού είχαμε έκανε εκπομπή. Παρακαλώ.
3: Έλα, Παναλάβου.
1: Ποιος είναι?
2: Δημοσίες, δεν μου
1: έλεγαν δύο τραγούδια
2: που σου
1: ζήτησε. Ποια ρε, για πες να το βάλω, γιατί ξέχασα, χαμός γίνεται εδώ, για πες.
2: Το ένα είναι Σαναπούκλος, γίνουμε στην Κακούρια,
3: ξεκίνησε. Στα βράχια της Φυραϊκής.
2: Το άλλο είναι στα βράχια της Φυραϊκής, σημαίνει σε ίσο πέρα. Καλά,
1: έγινε τσάω. Έγινε τσάω. Σαναπούκλος. Λοιπόν, έκανα εκπομπή και λέει ένας, θυμάμαι πιτσίρικος εγώ, μου λέει ένας, ρε μου λέει, αγόρι είσαι κορίτσι. Λέω, τι λες του λέω, αγόρι είμαι του λέω. Μου λέει, έχεις περιστέρια, έχεις περιστέρια. Θυμάστε και εσείς εδώ, ε. Τα λες καμιά φορά εδώ, αλλά σε λέει τώρα ψέματα λέει αυτός εγώ και τα λοιπά. Τους λέω με τους χορούς και καμιά φορά. Μα, τώρα τι έγινε, σιγά. Σε λέω. Απλά επειδή μια ζωή τους είχαν φλωμώσει το παραμύθι, νομίζω και ο Παύλος Βασιλείου θα λέει παραμύθια. Λοιπόν, απόκληρος. Στην ηλικία που φτάσαμε, όλα στο φως, τίποτα κρυφό.
4: Όλοι με την Πέλου.
1: Πώς?
4: Την Πέλου όμως.
1: Πώς?
3: Όχι, με τον Καλατζήφιλ.
1: Απόκληρος.
3: Σαν απόκληρος γυρίζω. Του Στέλιου θέλει.
1: Ναι.
3: Εκτέλεσε 89.

Τραγούδι. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μου τον Παύλο από την Εξοχή. Γεια σου Παύλε, θα ακούσουμε και τα άλλα τραγούδια που έχουν ζητηθεί. Παύλε, αφιερωμένο για σένα.

0: αμάν. Έλα Στέλλα. Πες γρήγορα. Όχι, δεν με ενοχλεί. Καθίσεις με μια χαρά. Έλα. Πες. Στέλλα. Άστο. Στέλλα. Μετά σε καμιά ώρα ξαναπάρε πάλι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδια, παιδιά.
1: Κάτσε να πω κάτι.
0: Πες.
1: Λοιπόν, κάποια τραγούδια δεν τα έβαλε ο Παύλος σε κάποιους ακουρατές, γιατί εμείς φταίμε γι' αυτό. Γιατί
0: όχι, ναι, μην το λες αυτό.
1: Του πιάνουμε την μπάρλα εδώ πέρα. Συγγνώμη, ζητάμε από τον κόσμο, έτσι.
0: Κάθεσε, μια χαρά είστε. Εγώ θέλω παρέα. Παρακαλώ.
2: Έλα, Παυλίκο.
0: Πες.
2: Μας ακούνε τα κορίτσια από τη Θεσσαλονίκη, Ανέδα Μαρία. Έτσι, ένα κοκορμί Οικονομόπουλος.
0: Καλά, οκ.
2: Okay.
0: Για τον Παύλο, το συνονόματο αφιερωμένο από την εξοχή.

0: και κλαίνε.
1: Πες την αφιέρωση.
2: Αφού σε πήρε τηλέφωνο, γεια.
1: Έγινε, οκ. Έγινε, ευχαριστούμε.
2: Σε ακούω, να σε καλά, Παυλίκα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παρέα έχουμε το φίλο μου τον Τάκη, το φίλο μου τον Σάκη. Πώς είναι, Σάκη, είπαμε.
1: Ράδιο έκφραση. Βάλε τα τραγούδια στον κόσμο, γιατί.
0: Δεν πιστεύω σε καμιά γυναίκα, λέει.
1: Στα βράκια τη Πυραϊκή το βάλε.
0: Α, δεν το βάλω,
1: Βάλτο. Στα βράχια τη Πυραϊκή, του Στέλιου.
0: Στέλιος, ένα φιλαράκι μας το ζητάει.
2: Ο Τζόνι ο Φιγουρατζής το όλες.
0: Όχι ρε.
2: Αυτό δεν το ζήτησε κανένας. Εγώ στο ζητάω.
0: Στα βράχια της Πυραϊκής.
2: Κοιμάται ο Στέλιος.
0: Ο Μπεκρής. Για το φίλο μου το Στέλιο αφιερωμένο.
2: Κοιμάται και ονειρεύεται. Προς την αυγή.
0: Παντρεύεται.
2: Ναι.
0: Έλα Στέλιο και σένα.
1: Στέλιος ή Παύλος.
0: Άρα, ο Παύλος είναι άλλος. Ο Στέλιος είναι. Στέλιο για σένα.

0: Γεια σου Γιώργο, καλή εβδομάδα ρε.
1: Τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Να, εδώ με κάτι
1: φιλάδι. Έχεις πάρει όλα σήμερα, εντάξει.
0: Σήμερα έχω παλιούς.
1: Ναι, ακούω.
0: Φιλαράκια παλιά. Έχουμε ένα φιλαράκι ο οποίος έβγαινε έκφραση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο. Σάκη, έλα εδώ λίγο. Αυτά που λέω κατά καιρούς, χορούς και τα λοιπά, είναι αλήθεια ή είναι ψέματα?
2: Είναι αλήθεια. Τι...
1: Αυτά που όλα λέω... αλήθεια.
0: Να τα ακούσεις εσύ, γιατί μερικοί τα πιστεύουν.
1: Εγώ τα ξέρω ότι είναι αλήθεια, πιστεύω.
0: Ό,τι λέω αλήθεια.
1: Το ξέρω, το πιστεύω.
2: Ο Καράς, ο Τερζής, όλοι αυτοί τρέχανε πίσω από τον Παύλο τότε και τα χρόνια.
1: Ξέρω αυτό το πράγμα. Έχω και εγώ φίλους που σε ξέρουν.
0: Και να ακούτε και το ιντερνετικό ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας.
1: Πες, ναι, αλλά δεν προλαβαίνω από που το ξέρεις για
0: μένα. Ναι, ξέρω. Για πες.
1: Λοιπόν, Μυτιληναίο, θα έρθεις και θα βρεις μια στιγμή να με νιώσεις Μητροπάνω.
0: Μυτιληναίο, ποιο θες Μυτιληναίο?
1: Θα ξανάρθεις που λέει
0: Μυτιληναίο. Α, ωραία, δώσ' μου λίγο χρόνο να τελειώσει το τραγούδι αυτό.
1: Εντάξει. Όχι, τώρα θες βάλω.
0: Γεια σου Γιώργο. Ξέρεις ότι τα περισσότερα ονόματα είναι Γιώργηδες. Και ο Γιώργος από το Δίον είναι από τους ακροατές και άλλοι, όχι μόνο αυτοί, που ακούνε, με περιμένουν, με ακούνε, ας πούμε. Και για μένα αυτό. Ναι, και για μένα αυτό είναι τιμή, ρε φίλε. Είναι τη μεγάλη τιμή.
2: Παρέα είναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για τον Παύλο και μετά καπάκι θα ακούσουμε όλα τα τραγούδια. Ποιο άλλο είπε, το θα ξαναρθείς, τον Τιλνέο. Και εσύ μου ξέρετε, θα τα βρω, τον πάρω το διάθεμα εγώ. Παναγιώτη, αν ξέχασα το τραγούδι σου, πες το, έτσι, γιατί είχαμε πολλά τηλέφωνα σήμερα.

0: Λοιπόν, επειδή σήμερα είχαμε λίγο κινησούλα, είχαμε, τώρα δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες από αυτά που λένε, χαμός και πανικός, δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, κάποια τραγούδια ξεχάσαμε, μας ενημερώστε λιγάκι. Λοιπόν, έλα Σαγκώα, Ζαφύρ.
1: Ζαφύρ σήμερα.
0: Έλα Ζαφύρ μου.
1: Τι κάνεις με τους Σάκηδες εκεί, Σάκης Τάκης.
0: Σάκης Τάκης, κάτσε καλά.
1: Τα φιλαράκια σου θα πούμε. Τα αγαπητά. Κάνα δύο τραγουδάκια με βάλεις.
0: Ναι. Εσύ πρέπει όταν μ' άκου... περίμενε σε πω ρε. Εσύ όταν μ' άκουγες, μ' ακούες, μπορείς να χαμηλώσεις το ραδιόφωνο.
1: Ναι ρε.
0: Άντε κλείστο το λίγο να το σπάσω.
1: Το χαμηλώνω συνήθως, αλλά τώρα λέω επειδή με παίρνεις εκτός.
0: Λοιπόν, εσύ όταν...

0: Μ' άκουγες, εσύ όταν ναι. Μ' άκουγες, έλεγες σε αυτούς λέει ψέματα, έτσι δεν έλεγες.
1: Αυτά ήταν
0: τα έλεγες,
1: πριν 3-4 χρόνια τώρα.
0: Έλεγες,
1: πρώτη εβδομάδα ήταν, είχα κάποιους συνδυασμούς. Ύστερα το πίσα το κουλάει, δεν χρειαζόταν να πάω.
0: Δεν υπάρχει. Ζαφίρη, με τον Παύλο Βασιλείου μιλάς. Ό,τι λέει ο Βασιλείου και το κέ που λέει είναι αληθινό.
1: Εντάξει, αυτά τα είπαμε, ρε Παύλο. Δεν λέμε συνέχεια τα ίδια.
0: Μπράβο, να μπράβο.
1: Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, τα λένε. Λοιπόν, ένα με τη Χατζή θα με βάλεις. Κανείς δεν θα μπορέσει να με προσπεράσει, πώς το λέει.
0: Χατζή.
1: Έφη Χατζή, πώς τη λένε.
0: Χατζή.
1: Και ένα το με τη. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, Ζαφίρη.
1: Και ένα με την. Είναι και έτσι με την. Πώς την είπες αυτή,
0: Ουράνι.
1: Ουράνι, ναι.
0: Okay.
1: Ας είναι και έτσι. Αυτά τα δύο θέλω.
0: Καλή εβδομάδα καταρχάς.
1: Καλή εβδομάδα και αύριο καλό μήνα. Από σήμερα το λέμε. Και έπεται συνέχεια για όλους τους ακροατές και για τη Δήμη, το ευγενικό κορίτσι, το καλό του κορίτσι. Και τα στα φιλαράκια σου το αφιερώνω, γιατί τον έναν
0: Σάκης, τα καλύτερα παιδιά. Σάκης Τάκης.
1: Άκης. Άκηδες στη Δευτέρα.
0: Και έβγαινε παλιά ράδιο έκφραση.
1: Ναι.
0: Αστέρια.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, Χατζή και ποιο άλλο με είπες? Α, Ουράνι.
1: Ουράνια είναι και έτσι για την Έφη Χατζή. Έτσι, δυο εικοσάρια δυνατά.
0: Έγινε, οκ.
1: Περιμένω,
0: γεια.

0: Λοιπόν, εάν έχουμε ξεχάσει κανένα τραγούδι, να μας το πείτε τώρα.
1: Έχουμε παρέα,
0: έχουμε παρέα για καμιά φορά, έχουμε παρέα σήμερα, οπότε καταλαβαίνετε. Γι' αυτό, αν έχουμε ξεχάσει κάποιο τραγούδι, να μας το πείτε, λόγω ότι σήμερα έχουμε μια παρέα μεγάλη, γι' αυτό. Μεγάλη, δύο άτομα είμαστε. Λοιπόν, αν έχουμε ξεχάσει κανένα τραγούδι, μας το λέτε. Ή αν θέλετε κάποιο τραγούδι. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Λοιπόν, κάτσε λίγο, μισό λεπτό λίγο. Πες μου, εσύ μιλάς στην καρδιά μου Μαργαρίτης, του κάτσε λίγο, Μαργαρίτης, από τον Κώστα, στη Λίτσα, στη Γλύκα. Γλύκα, Γλύκα, ναι. Οκ, στη Γλύκα. Να. Και στο φίλο του τον Βασίλη, και με πολύ εκτίμηση. Οκ, εντάξει. Να σου καλά, γεια σου, γεια σου.

0: Ό,τι πες. Και ξαναπέστο, ξαναπέστο. Ό,τι πες.
1: Από τον Κώστα για τη Γλύκα.
0: Ναι.
1: Με πολύ πολύ αγάπη.
0: Ναι.
1: Για το φίλο του στο Βασίλη με πολύ εκτίμηση.
0: Θες κανένα τραγούδι?
1: Βάλε, βάλε μου Ορκίσου πως Μακρόπουλος.
0: Ορκίσου, έγινε το. Έγινε. Έγινε τσάου. Ευχαριστώ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, καλησπέρα, να στείλω την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Καλή εβδομάδα. Απλά σήμερα είχαμε έτσι φιλεράκια καλά εδώ στο στούντιο. Το φίλο μου το Σάκη, το ραδιοέκφραση και τον Τάκη εκεί. Χαιρετισμούς. Είναι τώρα στο αμάξι μέσα και μας ακούνε. Πολλούς χαιρετισμούς. Εμείς με την ευκαιρία να θυμίσουμε και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, Delivery 23510 39 911. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνιος Ενίδη 9 Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνιος Ενίδη 11. Επίσης η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code, Παναγή Τσαλδάρη 4 Κατερίνη. Υπέροχα ρούχα, γυναικεία ρούχα. Λοιπόν, ένα νέο κορίτσι που κάνει το ξεκίνημά της, εγώ με επιτυχία. Παναγή Τσαλδάρη 4 Κατερίνη, Dress Code, υπέροχα γυναικεία ρούχα. Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Το Σεραϊκό, Οικομόσης Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιος Ενίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας είναι 6971 6971 785 521. Γεια σου, Σάκη.

0: Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό λίγο. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ.
1: Η Μαρίνα είμαι.
0: Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα.
1: Τη Σακελαρίου δεν είδαν αυτό το τραγούδι.
0: Πώς
1: άμα θέλεις βάζεις, υπάρχει ένα παιδί που εμένα περιμένει. Είναι πολύ παλιό.
0: Πώς?
1: Της Χρονοπούλου. Η Χρονοπούλου το τραγουδάει.
0: Ποιο τραγούδι? Ποιο τραγούδι?
1: Υπάρχει κάπου ένα παιδί που εμένα περιμένει.
0: Χρονοπούλου.
1: Ναι, το ακούγαμε στα νιάτα μας.
0: Πρόσφατα. Πρόσφατα.
1: Πρόσφατα.
0: Χρονοπούλου, υπάρχει ένα παιδί. Υπάρχει ένα παιδί.
1: Εντάξει.
0: Οκ, πες το και έγινε και αν το ακούσεις να με τηλεφωνήσεις.
1: Εντάξει.
0: Έλα, άκου το. Τσάου.
1: Άντια. Τσάου.

Για την κυρία Χαρά να στείλω πολλούς χαιρετισμούς, αν μας ακούει. Την αγάπη μου στην κυρία Χαρά. Λοιπόν, γεια σου κυρία Χαρά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, να σας βάλω 20 τώρα να ακούστε, έτσι, και αυτό είναι ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο, αγαπημένο, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο, 20.

πρέπει να έχεις εικόνες για το φίλο που έπεσε η γραμμή του, αυτό που συζητούσαμε, πρέπει να έχεις εικόνες, πρέπει να έχεις εμπειρία, πρέπει να έχεις μουσικό αυτή και πολλά πολλά πολλά που τώρα δεν είναι τις παρούσες να το συζητήσουμε. Λοιπόν, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναζητήσει, δεν χρειάζεται. Λοιπόν,

Μισό λεπτό, λίγο μισό. Αυτό προσπαθώ να βρω. Προσπαθούμε να το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Ναι. Ναι, αυτό ψάχνω να βρω και εγώ τώρα. Ναι. Έγινε. Θα παίρνετε στο κινητό, στο κινητό, όχι σταθερό. Εντάξει. Ναι.

Λοιπόν, θα κάνουμε μια παρένθεση στην εκπομπή μας. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ζήτησε ένας ακροατής, ο φίλος μας ο Παύλος. Να πω ότι είναι το τελευταίο τραγούδι. Έτσι, μην τηλεφωνείτε. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε, να πούτε μια καλησπέρα, μια καληνύχτα κτλ., να μιλήσουμε λίγο στο τηλέφωνο, στον αέρα, κανένα θέμα. Αν όσοι θέλετε να πάρετε να μιλήσουμε, να πούμε μια καλησπέρα στον αέρα κτλ., κανένα θέμα. Τραγούδια όχι, παιδιά, τραγούδια, τέλος τα τραγούδια. Τέλος τα τραγούδια. Τελευταίο τραγούδι, ένα τραγούδι τώρα μας βγάζει λίγο από τα νερά μας. Λοιπόν, ένα τραγούδι για τον Παύλο εκεί. Λοιπόν, τέλος τα τραγούδια τώρα.

Θα σας βάλω κάποια τραγούδια τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία, δυνατά, δεν τα ξέρετε ή αν τα ξέρετε έχετε ξεχάσει. Πάρτε και αυτό ένα τραγούδι που είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, παλιό βέβαια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο, τραγούδια που δεν τα έχετε ακούσει ή αν τα έχετε ακούσει πολύ λίγες φορές, αλλά είναι τραγούδια 20 όμως. 20.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό από την αρχή. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο Κοσάρια.

Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι το οποίο είναι και αυτό πολύ δυνατό, μου αρέσει πάρα πολύ. Σας παρουσιάζουμε 20 τραγούδια. Φυσικά αυτά τα τραγούδια αποκλείται να τα ζητούσετε εσείς. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ για να σας τα θυμίσουμε αυτά τα τραγούδια, τα πολύ ωραία τραγούδια, και αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Και ο Ξανθάκης ήταν από τους αγαπημένους μου τραγουδιστές, πολύ ωραίος. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. 20, Ξανθάκης.

Ένα άλλο τραγούδι που θα μεταδώσουμε είναι και αυτό πολύ ωραίο τραγούδι. Αυτό δεν το έχει ζητήσει ποτέ κανείς. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Σας παρουσιάζω τα δικά μου τραγούδια. Κουσάρια.

Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε ένα-δύο τραγούδια ακόμα ελληνικά και θα κλείσουμε, παιδιά, με τα ελληνικά. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Καλή εβδομάδα, λοιπόν. Και σε λίγο θα λέμε και καλό μήνα. Μέσα στη νύχτα.

0: κοντά. Λοιπόν, στη γραμμή έχουμε τη Δήμη. Γεια σου, Δήμη.
1: Γεια.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, καλά.
0: Οι ακροατές λένε πού είναι η Δήμη, πού είναι η Δήμη, πού είναι η Δήμη.
1: Έτσι λένε.
0: Ναι, έτσι λένε. Ο Ζαφύρης, ο Ζαφύρης. Για τη Δήμη.
1: Α, χαιρετίσματα.
0: Τι κάνεις, τι λέει, πώς πηγες?
1: Καλά είμαι, μια χαρά.
0: Α, και εμείς είμαστε στο τελείωμα σιγά σιγά, να μαζέψουμε, βάλουμε
1: κάτι. Ωραία.
0: Τι κάνεις, εσύ που πηγες έξω?
1: Ναι, έβαλα, άκουσα λίγο.
0: Πήγες έξω?
1: Ναι, βγήκα μια βόλτα, ναι.
0: Τι λέει?
1: Όλα καλά.
0: Το πόδι καλά είναι, εντάξει, όλα καλά.
1: Καλύτερα.
0: Μόλις.
1: Καλύτερα.
0: Από τους παλιούς τραγουδιστές, Δήμη, ποιος αρέσει έτσι από τους παλιούς? Ο Κατέβας, ε?
1: Ο Κατέβας, ναι.
0: Άλλους?
1: Ηλίτσα Διαμάντη.
0: Ωραία είναι αυτή.
1: Ωραία,
0: ναι. Αυτή έχει τραγουδήσει πάρα πολλά τραγούδια και ήταν και πάντα σεμνή, ρε παιδί μου. Καμιά σχέση με αυτές που... Εσύ μια νέα γυναίκα, πώς βλέπεις αυτές τις γυναίκες που βγαίνουν έτσι με τα...
1: Μ' αρέσει και η Σακελαρίου.
0: Να.
1: Ναι, κάποια τραγούδια της μ' αρέσουν.
0: Ναι. Αυτά στις σημερινές τραγουδίστρες πώς τις βλέπεις που είναι όλες έτσι με τα μπαλκόνια έξω και με τα...
1: Όλες ίδιες είναι πάνω κάτω.
0: Ναι.
1: Πλέον. Εμένα από τις καινούργιες μ' αρέσει, έτσι τα τραγούδια της μ' αρέσει η Ρία Ελληνίδου.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει η Ιουλία Καλυμάνη.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι πολύ ωραία τραγουδίστρια. Και μετά μ' αρέσουν άντρες τραγουδιστές.
0: Ποιοι?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Οικονομόπουλος.
0: Ναι, ωραίος. Αυτός ναι, αυτός ναι. Αυτός
1: ναι.
0: Η Καλυμάνη που είπες...
1: Έχει ξεχωρίσει ο Οικονομόπουλος.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλός.
0: Πάρα πολύ καλός. Ναι. Οι Καλυμάνη και αυτές που με ανέφερες δεν είναι για να μείνουν.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ούτε η Ελληνίδα θα μείνει. Ούτε οι άλλοι, πώς το λένε την άλλη, πώς το λένε την...
1: Απλώς βγάζουν κάποια τραγούδια έτσι εμπορικά.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι όπως τα παλιά τα τραγούδια που μένουν,
0: ο Οικονομόπουλος,
1: που τα τραγουδάμε ακόμα και τώρα.
0: Εγώ το έλεγα και από την αρχή.
1: Τα τραγουδάς οι άλλοι και μετά ξεχνιούνται.
0: Εγώ να σου πω κάτι, ότι ο Οικονομόπουλος το έλεγα από την αρχή ότι θα μείνει.
1: Οικονομόπουλος.
0: Ναι.
1: Όλα τα τραγούδια μου αρέσουν, όλα μα όλα.
0: Και επίσης ένας τραγουδιστής που θα μπορούσε να μείνει παλιός, αλλά μπορούσε να μείνει, ήταν ο Διονυσίου. Ο Στράτος Διονυσίου.
1: Ο Στράτος Διονυσίου.
0: Έχει πολύ ωραία, είχε πολύ ωραία χρειά φωνής, όπως μπορούσε να σημερινή, μπορούσε να σταθεί.
1: Ναι, είναι καλός.
0: Και έτσι που λες.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Πες μας κανένα τραγούδι.
1: Ωραία.
0: Πες μας κανένα τραγούδι.
1: Τώρα τι να πω τώρα, τραγούδι.
0: Βοσκόπουλος αρέσει.
1: Mm?
0: Ο Βοσκόπουλος.
1: Βοσκόπουλος.
0: Ναι, ο Βοσκόπουλος. Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω.
0: Ο Βοσκόπουλος αρέσει.
1: Όχι ιδιαίτερα. Θα το έλεγα. Ναι. Μ' αρέσει και ο Μητροπάνος πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Να έχεις και αυτός ωραία τραγούδια, ναι.
0: Καλός είναι.
1: Η Ρόζα. Ναι. Έχει διάφορα ωραία.
0: Καλός είναι, καλός είναι. Καλός
1: είναι. Η Κλικερία είναι πολύ καλή, παρεμπιπτόντως. Ναι. Έχει ωραία φωνή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εμένα εντάξει έχουν. Από τους καινούργιους μου αρέσει, ο Οικονομόπουλος μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Από τις γυναίκες καμιά γυναίκα δεν μ' άρεσε, να σου πω αλήθεια, δεν τρελαίνομαι τόσο πολύ.
1: Κι εγώ δεν τρελαίνομαι τόσο.
0: Αυτή η Καλυμάνη και απορώ και πώς γεμίζει κόσμο. Καλυμάνη, αυτή.
1: Σε πολλούς αρέσει η Καλυμάνη.
0: Εντάξει τώρα επειδή είναι και είναι σε star system, δηλαδή εντάξει την πολύ διαφημιζόμενη και τα λοιπά. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Δεν μου λέει τίποτα. Εντάξει, καλή φωνή.
1: Η Ρία Ελληνίδου δεν ούτε της αρέσει.
0: Καλή είναι. Δεν λέω ότι είναι καλές. Καλές είναι, αλλά η Ελληνίδου έχει καλά γυρίσματα. Mm. Αλλά εντάξει.
1: Μ' αρέσουν πολλά τραγούδια της.
0: Δεν θα μείνει για πολύ όμως.
1: Ναι.
0: Δεν θα μείνει. Έτσι εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι.
1: Εμείς τότε που ήμουν μικρή εγώ, στην ηλικία μας ακούγαμε και τη Βουλή, ακούγαμε Καλλύρη.
0: Καλλύρης είναι και ωραία φωνή. Ο Καλλύρης τον είχαμε, είχε έρθει στο Μουσικό Γαλαξία και θυμάμαι μια φορά που τον παίρναμε συνέντευξη, έλεγε μίλες ότι είμαι εδώ πέρα γιατί δεν θέλω κόσμο, ας πούμε. Και εκεί, είπα, τότε είπα μέσα μου ότι φίλε καθάρισες κιόλας. Ναι. Δηλαδή για κάποιο λόγο οι άνθρωποι, οι καλλιτέχνες, οι οποίοι οποιαδήποτε δουλειά και αν κάνεις στη ζωή σου, οποιαδήποτε δουλειά και καβαλείς το καλάμι, εξαφανίζεσαι διαμαγείας.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ το έχω δει, δηλαδή και στους, και στα, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και δηλαδή στους τραγουδιστές, όσοι είπανε μεγάλες φανφάρες, λόγια μεγάλα, εξαφανιστήκανε.
1: Έτσι είναι. Άμα είσαι καλός, το
0: ξέρεις,
1: δεν χρειάζεται.
0: Έτσι είναι. Βέβαια, εμείς λέμε κάποια πράγματα, κάποια γεγονότα τα οποία είναι αληθινά, αλλά δεν σημαίνει ότι τα λέμε για να πάρουμε πόντους. Τα λέμε ναι, γιατί έγιναν πριν από 50-60 χρόνια, σου.
1: Ναι. Σαν ιστορία τα λες.
0: Ναι. Κατάλαβες. Όταν, σαν ιστορία δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αλλά θυμάμαι που έκανα πλάκα μια κοπέλα. Την έκανα για τα καλά, με λέει, την έλεγα, με λέει, Παύλε, αυτή, μ' άκουγε, έβαζα πέτο, δεν έβαζα σύγχρονα, σ' άλλο στα μόνια. Με λέει, Παύλε, αυτή τώρα με πλάκια τρόπο, λέει, Παύλε, Φαντάρος πήγες. Λέω, εσύ όταν πήγα Φαντάρος, λέει, τι, όταν πήγα Φαντάρος δεν υπήρχαν όπλα, λέει. Αυτή έμεινε με
1: αυτό.
0: Αυτή έμεινε ανοιχτή στο μαλλί. Τι, σοβαρά μιλάς? Μου λέει, ναι, όταν τα πήγα Φαντάρος δεν υπήρχαν όπλα, υπήρχαν τόξα και ακόντια, ας πούμε.
1: Έτσι είπε.
0: Ξέρεις κάτι, όλοι οι συνάδελφοί μου, χρόνια που εκεί στη Θεσσαλονίκη που ήμουν και Κατερίνη που ήμουν, όλοι τα παίζανε σε πρεμιά, οι κούκλοι και μοντέλα και με έξερε εγώ. Φωτο... λοιπόν, εγώ σε αντίθεση, ας πούμε, δεν το ήθελα αυτό το πράγμα. Το θεωρούσα ψεύτικο. Όλοι οι Σέρες που ήμουνα και Θεσσαλονίκη που ήμουνα και Κατερίνη που ήμουνα, το παίζανε λίγο ζεν πρεμιέ και έτσι και κούκλι και αυτά και μοντέλα και... λοιπόν, και την είπα ναι. εγώ την είπα, της λέω, τι όταν πήγα, λέω, δεν υπήρχαν όπλα, λέει, τι υπήρχαν, κόντα και αντέξε. Και μετά μου το κλείσε τηλέφωνο. Ή μια άλλη, θυμάμαι, με έλεγε, ας πούμε, να βγούμε έξω.
1: Ναι.
0: Και της έλεγα, δεν γίνεται τώρα, εγώ κοιτάω ότι δούλευα τότε, κοιτάω τη δουλειά μου, κοιτάω την οικογένειά μου κτλ. Κάποια ναι. στιγμή αυτή, επειδή την είπα πολλές φορές όχι με τρόπο πλάγιο, γενικό βέβαια, μετά μου λέει, α, δεν σ' ακούω, μου λέει, δεν μ' αρέσει το τραγούδι σου.
1: Α, έτσι πάει, δεν το ήξερα.
0: Όχι, όχι, εγώ προτιμώ. Προτιμώ ή καμιά φορά ακροατές που με παίρνουν τηλέφωνο. Παύλε μου λέει, δεν θα σε ακούσω, ξέρω, παρεξηγούνται καμιά φορά. Του λέω, δεν πειράζει, να είσαι καλά. Δεν με ακούς ποτέ. Ναι. Ποτέ να με ακούς, δεν χρειάζεται να με ακούσεις.
1: Σε παρακαλάω, πες. Σε όποιον αρέσω.
0: Δεν το λέω εγωστικά. Θες να με πάρεις, πάρε μου. Δεν θες να με πάρεις, με παίρνεις τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται.
1: Ακριβώς.
0: Δεν χρειάζεται. Δεν. Εγώ τους λέω γενικά και στα ραδιόφωνα του Μουσικού Γαλαξία, το Ιντερνετικό, δεν θα κάνετε δημόσιες σχέσεις.
1: Ναι, όποιος
0: θέλει να σε πάρει, να σε πάρει. Άμα δεν θέλει, να σε παίρνει τηλέφωνο.
1: Με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα.
0: Εγώ στο που πάω να κάνω στο Μάνος εκπομπή, δεν ενημερώνω, ούτε το λέω στο διαδίκτυο, ούτε λέω θα πάω να κάνω εκπομπή ή θα κάνω ζωντανή εκπομπή. Το Ιντερνετικό χρειάζεται, είναι δύσκολο ραδιόφωνο να το κάνεις.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρει ο άλλος να το πατήσει, να
0: κάνει. Ναι, είναι δύσκολο. Αλλά στο
1: εκεί θέλει λίγο διαφήμιση.
0: Στα FM, όχι. Δεν το κάνω καθόλου. Και αντιθέτως,
1: ακούει ο κόσμος, το ράδιο Μάνος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ωραία τραγούδια, παίρνει και ο κόσμος, ακούγεται στον αέρα.
0: Έτσι είναι. Δηλαδή, εάν. Το βασικό είναι να είσαι αληθινός.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτά που έλεγα, σήμερα έρθαν κάτι δύο παιδιά εδώ πέρα, φίλοι μου, και ξέραν γνωστοί μου κτλ. Και, τους είπε ότι ο Παύλος αυτά που σας λέει είναι αληθινός. Γιατί ο άλλος που τα ακούει, σε λέει τώρα, το ψεύτη, ξέρω.
1: Εγώ σε ακούω χρόνια. Σε ακούω χρόνια και ξέρω αυτά που λες είναι αλήθειες.
0: Δεν μου λες κάθε Σάββατο τι γίνεται στο Μουσικό Γαλαξία, χωρίς καλλιτέχνες, στα κλαμπ, σε μεγάλο κλαμπ, τι γινόταν?
1: Στο κλαμπ Κρίτσια στα Λαδάδικα κάθε Σάββατο γινόταν ο χαμός.
0: Είχε καμιά 2.000 άτομα.
1: Πάρα πολύ κόσμο, πολλά άτομα.
0: Κάθε Σάββατο, κάθε
1: Σάββατο. Ουρά, ουρά, όχι αστεία, έξω.
0: Από το 1993 μέχρι το 2004, κάθε Σάββατο το γινόταν έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Χωρίς τραγουδιστή. Χωρίς καλλιτέχνη.
1: Χωρίς, ναι, ναι.
0: DJ,
1: μόνο εσείς που παίζατε, εσείς ήσουν ο DJ.
0: Ναι.
1: και κάποια άλλα παιδιά, δεν ξέρω. Ναι, πρέπει να ήταν και κάποια άλλα παιδιά που είχε εκεί. Αλλά ήταν το μαγαζί φίσκα, γεμάτο.
0: Τίνκα. Και το 80% ήταν κορίτσια.
1: Δεν μας πήραζε κανένας μέσα. Ήταν όλα άψογα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τότε και εμείς ήμασταν μικρά. Ήμασταν 14-15 χρονών.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Ήταν όλα πολύ καλά.
0: Είναι ρεκόρ για ραδιόφωνο αυτό.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσοι παρελάσανε? Πάνω από 1,5 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο κόσμος. Mm-hmm. Από το 1993 μέχρι το 2000. Έρχονταν από Κρία Βρύση, Γιάννητσόν, από Βέρη, από Νάους, από Κατερίνη, από Θεσσαλονίκη, χαμός.
1: Πάνω. Ναι, είχε πολύ κόσμο. Ωραία χρόνια τότε.
0: Πανικός. Και τώρα, να, τώρα που κάνω, και τώρα που κάνω εκπομπή στο Μάνος, ξέρεις τηλέφωνο είχε. Πανικός ήμουν, ναι. Πανικός.
1: Ναι, ναι, σ' ακούει ο κόσμος.
0: Εσύ, όταν τον άλλον, όταν είσαι ειλικρινής.
1: Αυτό.
0: Όταν είσαι ειλικρινής.
1: Καταλαβαίνει, ο κόσμος δεν είναι χαζός. Αν πεις κάτι ψεύτικο,
0: καταλώμη,
1: θα το καταλάβει αργά ή γρήγορα.
0: Να σου πω ένα πράγμα. Μου λένε καμιά φορά, μπράβο ρε Παύλε, μου λέει, δεν ζηλεύεις ποτέ. Και συνάδελφοί μου που ήταν σε ραδιόφωνα, ποτέ δεν ζήλευες. Και το εγώ ήμουν ιδιοκτήτης των σταθμών και το κρυβά.
1: Ναι.
0: Τα κρυβά. Και θυμάμαι ο συγχωρημένος μου, ένας συνεταιρός μου, έλεγε, εσύ Παύλε μου, δεν κάνεις για συνεταιρός, είσαι για ένας καλός υπάλληλος μου. Επειδή δεν είχα τουπέ, δεν το παίζα εκεί καλά, δίθεν αφεντικό, ναι, ναι, και δίθεν φίρμα και δίθεν εκείνο και τα λοιπά. Δεν το είχα αυτό εγώ αυτά.
1: Ναι, και ούτε ζηλεύεις, όχι, θα το έλεγα, δεν ζηλεύεις, όχι. Ε. Και θα διαφημίσεις και τον άλλο τον συνάδελφο και θα πεις καλές κουβέντες.
0: Πάντα. Πάντα.
1: Ναι.
0: Και βασικά δεν ήμουν γκομενάκιας.
1: Ναι.
0: Το βασικό ήταν αυτό. Γκομενάκιας.
1: Ναι, δηλαδή, αυτό είναι το βασικό. Γιατί...
0: Δηλαδή τώρα, κοίταξε, σε μια πόλη μικρή ή σε μεγάλη πόλη, όταν είσαι γκομενάκιας, αυτά,
1: ναι,
0: μαθαίνονται.
1: Μαθαίνονται.
0: Σου λέει,
1: τώρα να σε πάρει μια κοπέλα και να την πεις διάφορα, να την πάρεις πίσω, αυτά όλα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν είναι.
0: Καίγεσαι, σαν εκφωνητής κάηκες. Άστο, μην κάνεις καλύτερα εκπομπές. Καλύτερα πάρε να κάνει κάτι άλλο. Καίγεσαι.
1: Έχει κάνει τη δουλειά σου, όμως ωραία.
0: Ναι. Και καίγεται και το ραδιόφωνο αυτό. Και το ραδιόφωνο, ναι, καίγεται. Τα κάνεις όταν έχει. Εσύ πάρει. Ξέρεις, με πήρε μια κροάτρια πριν από μια 25 χρονών ήταν. Μου λέει, Παύλο, λέει, σε πήρα 3 φορές. Μου κάνει φοβερή εντύπωση που δεν με πες τίποτα ούτε μια κουβέντα. Ποιο τραγούδι θες, τάκτο κλείσεις, μου λέει. Μου κάνει, λέω, καλά, ναι, γιατί, τι εντύπωση έκανα. Τι λες, μου λέει, πήρες άλλους και μου, μόνο που δεν με κάναν και έρωτα, μου λέει.
1: Ναι, μπορεί άλλος να σου πιάσει την κουβέντα ή να πάει στο τηλέφωνο.
0: Δεν τα είχα αυτά, όχι.
1: Να σου πει διάφορα.
0: Όχι.
1: Πολλά γίνονται.
0: Επαγγελματίας είμαι εγώ, δεν είναι.
1: Ενώ τώρα σε εμπιστεύομαι. Εγώ προσωπικά σε εμπιστεύομαι, παίρνω τηλέφωνο μια χαρά. Θα ζητήσω το τραγούδι μου, θα μιλήσουμε. Και αυτό.
0: Έτσι, έτσι. Έλα, πες ένα τραγούδι να τραγουδήσουμε και να κλείσουμε.
1: Τώρα δεν θα πω τραγούδι. Θα πούμε αύριο. Αύριο θα πούμε ένα τραγούδι. Να σκεφτώ κάποιο. Θα το πω. Ωραία, τέλεια.
0: Να σε καλά, τα ευχαριστούμε πολύ, Δημή.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Παύλο. Καλή όχι, καλό βράδυ μάλλον. Θα κλείσεις.
0: Ναι, ναι, κλείνουμε τώρα.
1: Γεια.
0: Έγινε, τσάω. Ευχαριστώ. Τσάω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Δημή.

Λοιπόν, καταρχάς ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ακροατές που μας τηλεφωνήσανε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Λέμε τώρα πλέον. Μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής ήταν το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο, το Fast Food Pulse μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη, Delivery 23510 39 911. Fast Food Pulse, φανταστικά πράγματα κάνουν, παιδιά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510 39 911. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδα Σενίδη 11. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμπνα Σενίδη 9. Επίσης μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα, Dress Code, Παναγίτη Σαλδάρη 4. Υπέροχα γυναικεία ρούχα από την μπουτίκ Dress Code, Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη. Το στενό της Vodafone εκεί, στο κέντρο της Κατερίνης. Η Κατίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λίτ.

τραγουδάρες. Τραγουδάρες, τα παίζαμε στα παιδιά της Καλαμαριάς, τα παίζαμε αυτά. Και αυτό, τραγουδάρα.

Φανταστικά τραγούδια, φανταστικά τραγούδια. Αυτά τα, ήτανε, τα παίζαμε το 1979. Γενικά τουρνά έπαιζα εγώ το 79, όταν ήμασταν 4 άτομα τα παιδιά της Καλαμαριάς στα μεσαία κύματα και τρελόμουν εγώ για τουρνά. Πάρα πολύ καλό τουρνά. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Παύλος ο Ειδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, το 79, στα μεσαία, θρύλος των μεσαίων κυμάτων. Ο Διάβολος ένα, ο Μουσικός Γαλαξίας, τι να πούμε τώρα. Αλλά και εδώ στην Πιερία, και εδώ στην Πιερία, ο Μάνος είναι θρύλος. Μάνος, το ράδι Μάνος είναι θρύλος.

Ρόξ. Ένα τραγούδι που θυμάμαι τότε μου έκανε εντύπωση. Ήμουν το 1978 νομίζω ήταν αυτό, ή το 80, δεν θυμάμαι. Βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς στα Μεσαία, 4-8-13 και 3.000 ανωτική τάση, στο πλέγμα 400 και καμιά 250, όχι 200, καμιά 250 βάτ δέλτα ενισχυτής φτιαχτός. Ένα τραγούδι, πώς δεν παίζει ρόλο η ισχύ. Η ισχύ παίζει, αλλά να υπάρχουν και... Λοιπόν, το χάσα. Κρίμα. Κάτσε εδώ να το βρω, να το βρω το βάλα. Φίλε, πώς χάθηκε. Α, το βρήκα. Να. Λοιπόν, και το έβαζα στα... όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς, πιτσιρικάς, εγώ μικρός ήμουν τότε, και έλεγε ο Τουρνάς το 2009, αυτό θα παίξουμε τώρα. Και ήταν το 78 το 79, θυμάμαι τώρα. Και έλεγα, πού, το 2009 θα ζούμε, ξέρω εγώ.

Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που το έπαιζα τότε όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Για τον 519 Μουσικός Γαλαξίας υπάρχει. Άμα χτυπήσει το ίντερνετ, θα τον ακούσει. Λοιπόν, το χτυπήσει στο Google. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που όταν το έπαιζα ήμουν 12 χρονών. Εντάξει, 12 χρονών ήμουν τότε. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος ο Βασιλείου. Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά όλοι σας. Τα λέμε αύριο πρώτα Θεός, 8 η ώρα. Και να ακούτε Ραδιομάνος. Ραδιομάνος έχει ωραία τραγούδια, παίζει ωραία τραγούδια. Το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ. Και επίσης, όσοι θέλουν, για τους φίλους που με πήραν για διαφημίση, θα πάρουν αύριο στο κινητό σταθερό τηλέφωνο του σταθμού και θα μιλήσουμε το Μάνο. Εντάξει, όσοι κάποιοι ακροατές που πήραν τηλέφωνο για διαφήμιση. Θα πάρετε αύριο στο σταθερό τηλέφωνο του Μάνο. Του σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τη 20 Μάνο. Λοιπόν, αύριο, κατά τις 9:30 η ώρα. Λοιπόν, από μένα τον Παύλο Βασιλείου, ναι, είπαμε, υπάρχει Μουσικός Γαλαξίας. Αν χτυπήσει στο Google, έχει παίζει παλιά τραγούδια. Ωραία. Και αύριο θα κάνει ο γιο τη. 6 ώρα. Λοιπόν, αυτά. Φιλιά πολλά. Και το Ράδιο Μάνος είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που άφησε τα αποτυπώματά του πολύ βαθιά. Πάρα πολύ βαθιά. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου. Παύλος ο Ιδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς. 8 μήνες στην ΕΡΤ, ιδιοκτήτης του Διαβλου 1, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία, εκπομπές ΣΕΡΕΣ, επαγγελματικές, Θεσσαλονίκη, ΣΕΡΕΣ, Κατερίνη. Αυτά. Και το φίλο που με ρώτησε εκεί προηγουμένως, όλοι οι σταθμοί, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί καλοί είναι. Όλοι. Καθένας έχει το κοινό του και τον κόσμο του. Λοιπόν, να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Γεια σας. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου.

Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σαν να ήταν σήμερα, τώρα. Ήταν όλα γκρίζα, ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός είναι οδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο βαρδάρι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίαστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι ότι

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή βραδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε παιδιά, σιγά σιγά. Σ' αγαπάω, κοίτα.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις, μακριά μου ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

μοναστηράκι αναφιώθηκα μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

μέσα κάθε που έρχεται πρωί. Στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή που δεν

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, καλή βραδιά. Καλά να περάσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Έτσι. Για να θυμόμαστε όλους τους μεγάλους. Μόνο που πρέπει ακόμα να θυμηθούμε ακόμα έναν μεγάλο. Το ποιο είναι θα το καταλάβετε ακούγοντας το πανέμορφο.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες ράδιο Μάνος.